0: Πολυστάδας.
1: Τι λέει, Πολυστάδας?
0: Είσαι εγώ, Πολυστάδας.
1: Ευχαριστώ.

0: Πού είσαι;
1: Να δει πού είσαι, PC.
0: No service needed. Activation for available.
1: Affirmative.